0: Ρεσίστακο, ο τίκο αφρίντητε, λίγεν μένειλο, και με παν κοσομάπτκαρο, Ιησού και με πανε, αλλό και κτσίβαν με γε με παν,
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।

Βαστείου, φιέρα της Αγκαλάπκα. Τζοή Ματράκ. Παπκί. Άγης Αγκαλάπκα. Και σου φιέρα της